Well, I'm not clever.

undeniably

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

The name is Bond. James Bond. 007. Licensed to kill. I.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε

0: Ατάρε.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Con la chitarra in mano.
1: Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια. Con la chitarra in mano. Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί. Lasciatemi cantare. Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bert. Sono un italiano, sono un italiano.
1: Ακούτε Radio Bert και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: το ραδιοπούλι φορά τα γιορτινά του και σας κερνά μουσικές και τραγούδια.
1: Hey, κερνάει και ευχές.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και επιγείς ειρήνη.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Γεια σας, είμαι ο Μακαρονοτέρας, είμαστε στο RadioBird.gr και την επόμενη ώρα θα ακούμε επιλογές που έχω διαλέξει ειδικά για...

κάθε ώρα, κάθε μέρα, όλη η παραγωγή εδώ στο RadioBird.gr. Επιλέγουμε μεράκι, μουσικές για όλους εμάς και για όλους εσάς. Είμαι ο Μακαρονοτέρας και ακούρε το... και αυτή η φλάβη, ακούρε το The Mac Tapes.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ακόμα μια μέρα, ακόμα μια ώρα εδώ στο RadioBird.gr. Είμαι το Μακαρονοτέρας και ακούτε μουσικές επιλογές.

0: You are listening to RadioBird.gr. Radio Bird sings to all over the world.
1: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες.
2: Γιατί?
3: Γιατί κάθε Κυριακή βράδυ στις 9 το μακαρόν τέραστη ευλάφη εκπέμπουν ζωντανά από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη.
2: Δεν καταλαβαίνω.
3: Άκουε η Κυριακή βράδυ στις 9 radiobird.gr και θα καταλάβει.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Είμαστε εδώ στο Radio Bird, είμαι το Μακαρονοτέρας και ακούμε μουσικές επιλογές για την επόμενη ώρα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες.
2: Γιατί?
3: Γιατί κάθε Κυριακή βράδυ στις 9 το μακαρόν τέρας και η φλάφη εκπέμπουν ζωντανά από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη.
2: Δεν καταλαβαίνω.
3: Άκουε η Κυριακή βράδυ στις 9 radiobird.gr και θα καταλάβει.

μουσική χωρίς πολλά λόγια εδώ στο Radiobert και το Μακαρονοτέρας. Από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη σε όλο τον κόσμο, αυτές είναι οι The Mac Tapes.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Splish splash, I was taking a bath.
2: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.
3: Καλωσορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, καλησπέρα. Είσαι συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και αγάπη για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο. Στον πιο όμορφο, ψυχαγωγικό, ροκ και όχι μόνο, ιντερνετικό ραδιόφωνο. Είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου που θα σας κρατήσω συντροφιά για μια ώρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα με την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα» η μουσική. Μια εκπομπή που διαλέγω μουσικές και τις παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει αποκλειστικά στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, το ιντερνετικό ραδιόφωνο για όλο τον κόσμο, με μουσικές που δεν παίζουν πουθενά αλλού, παρά μόνο εδώ, στο ραδιοπούλι. Και ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει εδώ είναι καλό. Για σήμερα διάλεξα blues rock και classic rock μουσικές. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Santana και από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους, στο τραγούδι Jingo. Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική και για όλους εμάς καλές ακροάσεις γενικώς.

0: Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με το Santana, ένα αμερικάνικο Latin Rock συγκρότημα από το Σαν Φραντζίσκο που το δημιούργησε το 1967 ο Αμερικάνο-Μεξικάνος κιθαρίστας Carlos Santana. Τους ακούσαμε από τον ντεμπούτο τους άλμπουμ με το όνομά τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο κομμάτι με τίτλο Jingo. Συνεχίζουμε με το Chicago, ένα αμερικάνικο πάλι ροκ συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1967 στο Σικάγο. Τα μέλη της μπάντας αυτοαποκαλούνταν Chicago Transit Authority μέχρι το 1968 που το έκαναν σκέτο Σικάγο. Θα τους ακούσουμε από το άλμπουμ με τον τίτλο Chicago Transit Authority που ήταν το ομότιτλο ντεμπούτο τους άλμπουμ με βάση το ροκ και στο τραγούδι με τίτλο Listen. Η μπάντα αυτή αυτό από περιγράφεται ως η rock and roll μπάντα με τις κορνέτες. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Listen από τα 1969.
1: All right, here we go.

Για όσους και όσες τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως 7 το απόγευμα και το Σαββατοκύριακο σε επανάληψη την ίδια ώρα. Ακούσαμε το Σικάγο στο τραγούδι Listen από τα 1969 και μέσα από το διπλά πλατινένιο του άλμπουμ με τίτλο Chicago Trussing Authority. Συνεχίζουμε με τους Steam Hammer, μια blues rock μπάντα από την Αγγλία που φτιάχτηκε το 1968 και ξεκίνησε με τα blues. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Contemporary Chicken Song από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Mika Pa 2.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: www.radiobird.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του σταθμού μας. Μέσα από εκεί μπορείτε να μας ακούτε, μπορείτε να μας γράφετε σε πραγματικό χρόνο στο chat που διαθέτει και μπορείτε να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει στο σταθμό μας. Ακούσαμε του Steam Hammer που η πρώτη της έκδοση, η version, ήταν μια υποστηρικτική μπάντα για τον Freddy King, ένα blues κιθαρίστα και τραγουδιστή. Η δεύτερη έκδοση, το Steam Hammer, ηχογράφησε το άλμπουμ Mi K2, που μέσα από αυτό ακούσαμε το τραγούδι Contemporary Chick Con Song, που κυκλοφόρησε στα 1969. Αποτελούνταν ο δίσκος αυτός εξ ολοκλήρου από πρωτότυπα τραγούδια και το μουσικό στυλ είχε περισσότερες jazz και προοδευτικές rock επιρροές. Το Mi K2 ήταν το δεύτερο άλμπουμ τους. Συνεχίζουμε με τους Blood, Sweat and Tears από το 1972 για να τους ακούσουμε από το άλμπουμ τους με τίτλο Child's Father to the Man στο τραγούδι I Love You More Than You Ever Know.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το στάθμο που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Blood, Sweat and Tears, μια jazz rock καναδοαμερικάνικη μουσική μπάντα που φτιάχτηκε το 1967 στη Νέα Υόρκη. Τους ακούσαμε μέσα από το άλμπουμ τους Child is Father to Man στο τραγούδι I Love You More Than We Will Ever Know που κυκλοφόρησε στα 1972. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας με τον Al Cooper μαζί με τον Σαντζιώτης. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με τον τίτλο One Room Country Sack που κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Cooper Session. Ο Σαντζιώτης είναι ο γιος του θρυλικού rhythm and blues και του πρωτοπόρου του blues, Johnny Otis. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι τους, One Room Country Sack.

Ήταν ο Αλ Κούπερ μαζί με τον Σάτζιό της. Ο Αλ Κούπερ, ο οποίος ήταν session μουσικός του Bob Dylan όταν ξεκίνησε ηλεκτρικά το 1965. Ήταν αυτός επίσης που έφερε τους κιθαρίστες Mike Bloomfield και Stephen Stills να ηχογραφήσουν το άλμπουμ Super Session. Το άλμπουμ από το οποίο ακούσαμε τον Αλ Κούπερ και τον Σάτζιό της ήταν το δεύτερο στη σειρά των άλμπουμ Super Session και είχε τον τίτλο Cooper Session. Σε αυτό εδώ η συμμετοχή του Κούπερ ήταν ο 15χρονος, όπως είπα, φαινόμενος Ατζιώτης, ο οποίος ήταν γιος του θρηλυκού rhythm and blues και πρωτοπόρους του blues John Ιώτης. Αφήνουμε τον Αλ Κούπερ και τον Ατζιώτης για να πάμε να ακούσουμε μια αμερικάνικη μπάντα rock στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70 με επικεφαλής τον τραγουδιστή Charlie Allen. Πρόκειται για τους Pacific Gas and Electric. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο τραγούδι με τίτλο Blues Buster, το οποίο θα είναι και το κομμάτι που θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής.

Buster, honeysuckle. Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Πλησιάζοντας επέτειο. Μισή ώρα μετά τις 6 και είσαι συντονισμένοι με το ραδιοπούλι, το σταθμό που πετάει και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ακούσαμε τους Pacific Gas and Electric στο τραγούδι τους Blues Buster από τα 1969 και μέσα από το δεύτερο άλμπουμ τους, το ομότιτλο με την μπάντα Pacific Gas and Electric, το οποίο έφτασε στο νούμερο 91 στο Chart Billboard Top των Albums. Το μεγαλύτερο κομμάτι της μπάντας αυτής ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Αν μας μείνει χρόνος, ίσως κλείσουμε με αυτό το κομμάτι την εκπομπή. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε τους Argent, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στα 1969 από τον κιμπορντίστα Rod Argent, που ήταν πρώην μέλος των Zombies. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με το τίτλο Be Free, που κυκλοφόρησε στα 1963 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας αυτής, με τον τίτλο Argent.

Ακούσαμε τους Argents, το γκρουπ που δημιούργησε ο κυμπορντίστας Rod Argent, ο πρώην μέλος των Zombies. Ακούσαμε το τραγούδι Be Free που το κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας Argent. Συνεχίζουμε με μια προοδευτική rock μπάντα που φτιάχθηκε το 1965 στο Σικάγο, τους Flock. Θα τους ακούσουμε από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους Flock, στο τραγούδι Store Boat, Store Thought.

Από το ομότιτλο debut του άλμπουμ των Flock ακούσαμε το τραγούδι Store Both, Store Thoughts που κυκλοφόρησε στα 1969. Η Flock, μια προοδευτική rock band όπως είπα στην αρχή του τραγουδίου που φτιάχτηκε στα 1965 στο Σικάγο. Κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμς. Δεν πέτυχαν όμως εμπορική επιτυχία όπως των άλλων της Columbia Jazz Records συγκροτημάτων της εποχής τους όπως η Σικάγο και η Blood, Sweat and Tears. Λέω για την Columbia γιατί όλοι αυτοί ανήκαν σε αυτή την δισκογραφική εταιρεία. Αλλά αναγνωρίστηκαν για να παρουσιάσουν ένα βιολί εμφανώς στις ισχογραφίσεις τους. Αυτός ήταν ο βιολιστής Jerry Goodman που έγινε μέλος των Mahavish New Orchestra και σόλο καλλιτέχνης. Αυτά για τους Flock. Συνεχίζουμε για να ακούσουμε τους Skin Alley από τα 1969. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ του group στο τραγούδι Living in Sin. Η Skin Alley είναι μια βρετανική προοδευτική μπάντα η οποία υπήρξε από το 1968 έως τα 1974 και φτιάχτηκε από τον Thomas Crimble και τον Avril Pope, οι οποίοι είναι γνωστοί για το κομμάτι τους Living in Sin που μόλις θα ακούσουμε.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Κινάλεϊ στο τραγούδι τους «Living in Sin» από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους. Συνεχίζουμε με τον Taj Mahal. Το πραγματικό όνομά του ήταν Henry Clair Fredericks, ο οποίος γεννήθηκε στα 1942 στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης. Χρησιμοποιεί το όνομα επισκηνής Taj Mahal και είναι ένας Αμερικανός blues μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και συνθέτης ταινιών που παίζει κιθάρα, πιάνο, μπάντζο, φυσαρμόνικα και άλλα μουσικά όργανα. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Statesboro Blues από τα 1969 και μέσα στο ομότιτλο ντεμπούτο του άλμπουμ Taj Mahal. Μην ξεχνάτε ότι οι δύο καλύτερες εκπομπές της εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκυριακό, 6 με 7 το απόγευμα.

Ήταν το κομμάτι Statesboro Blues από τον Taj Mahal του 1969 και το ακούσαμε μέσα από το ομότιτλο debut του άλμπουμ Taj Mahal. Όπως κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με τους Pacific Gas and Electric, έτσι θα κλείσουμε και το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής αλλά και την εκπομπή με το ίδιο group. Και όπως σας υποσχέθηκα, θα ακούσουμε το μεγαλύτερο hit τους που ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Τραγούδι που έγραψε ο Charlie Allen και ο John Hill και έφτασε στο νούμερο 14 του Billboard Hot 100 και στο νούμερο 49 στο Rhythm & Blues Charts του 1970. Το άλμπουμ εμφανίστηκε στο τρίτο άλμπουμ των Pacific Gas and Electric με τον τίτλο Are You Ready, το ομότιτλο τραγούδι. Έτσι λοιπόν, με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού Πετάκι και Λαϊδά σε όλο τον κόσμο, αλλά και της εκπομπής Ας Αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6-7 το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες και το Σαββατοκυριακό σε επανάληψη την ίδια ώρα. Γεια σας λοιπόν, ευχαριστώ όλους εσάς που μου κάνατε παρέα και για σήμερα ακούγοντας τις μουσικές επιλογές που είχα, μουσικές επιλογές μέσα από την blues rock και την classic rock σκηνή. Γεια σας λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να μένετε προστατευμένοι εσείς και γύρω σας. Και ως την επόμενη εκπομπή, εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Και μπορεί η εκπομπή αυτή να τελειώνει, αλλά εσείς εξακολουθείτε να ακούτε τον Radio Bird και τους παραγωγούς που έχουν μουσικές αποκλειστικά και μόνο για σας. Μουσικές που ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει στο Radio Bird είναι καλό. Γεια σας λοιπόν, καλή αντάμωση, ευχόμενος σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Γεια σας.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

ηχοτροπία, φοράνε καλοκαιρινό ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλιο. Μουσική επιμέλεια, Δημήτρης Θεοδόρου.

0: Εμπρός.
1: Πού είσαι ρε Γιώργη?
0: Όχι, είμαι η Χίλαρη, κάνετε λάθος μάλλον.
1: Α, συγγνώμη. Συγγνώμη είπα.
0: Παρακαλώ, γεια σας.

τα ηχοτρόπια φοράνε το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: μαύρος πονηρός.
1: Θα πω σαν οι ανάσες μας το δάμι και εσύ μιλάς για χρόνια της αρμύρας.

ούτε με τους δυνατούς, ούτε με τους αδύνατους. Ρώτα έναν αδύνατο τι θέλει, δύναμη. Ρώτα έναν φτωχό, θα σου πει θέλω λεφτά. Αν ρωτήσεις ένα σοφό άνθρωπο, θα σου πει ρε φίλε, δεν θέλω τίποτα. Μόνο το χαμόγελό μας, την επικοινωνία μας, την επαφή μας. Να πιούμε ένα κρασί, να σου πω τον πόνο μου, να μου πεις το δικό σου. Με αυτά τα γεμάτα αλήθεια λόγια του Νίκου Καλογερόπουλου, ανοίγουμε απόψε το μικρόφωνο. Γιατί το ράδιο στο τέλος της ημέρας αυτό ακριβώς είναι. Μια παρέα, ένα ποτήρι κρασί.

Κάθε χρόνο μόλις περάσει η γιορτή του 15 Αυγούστου συμβαίνει κάτι σχεδόν μαγικό. Η πόλη που μέχρι χτες έβραζε από κόσμο, φωνές και μουσικές, ξαφνικά αδειάζει. Είναι σαν να έπεσε η αυλαία ενός μεγάλου καλοκαιρινού θέατρου και οι θεατές εξαφανίστηκαν σε μια στιγμή. Οι παραλίες ησυχάζουν, τα σοκάκια ερημώνουν και μια παράξενη σιωπή απλώνεται παντού. Αυτή η ξαφνική ερημιά δεν είναι απαραίτητα θλιβερή. Έχει μια δικιά της γλυκιά μελαγχολία. Είναι η στιγμή που το καλοκαίρι παίρνει μια βαθιά ανάσα λίγο πριν το αποχαιρετήσουν. Κοιτάζεις γύρω σου και συνειδητοποιείς ότι έμειναν πίσω μόνο όσοι αγαπούν τις σιωπηλές παραστάσεις.

Ίσως τελικά αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ποιος μένει δίπλα σου όταν φεύγουν όλα τα υπόλοιπα. Χρόνια πολλά λοιπόν στο έτερο Νήμιση που σήμερα έχει τα γενέθλιά του, που ταξιδεύει μαζί μου με τις χαρές μας, τις δυσκολίες μας, τις σιωπές μας, τα γέλια μας και όλα εκείνα που κάνουν τη δική μας διαδρομή διαφορετική. Και επειδή κάποια πράγματα δεν λέγονται εύκολα με λόγια, τα λένε καλύτερα τα τραγούδια. Γιατί οι έρωτες είναι νερό στη βάρκα μας. Καλή ακρόαση σε όλους.

Έρωτα που γίνεται νερό στη βάρκα μας, ξεκίνησε απόψε το δικό μας ταξίδι και θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι σταθμό στο ελληνικό πεντάγραμμο, ένα τραγούδι που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε αγαπήσει, έχουμε σιγοτραγουδήσει και ποιος ξέρει, ίσως κάποια στιγμή της ζωής μας το έχουμε συνδυάσει και με έναν δικό μας έρωτα. Ο Αύγουστος του Νίκου Παπάζογλου είναι από εκείνα τα τραγούδια που κουβαλούν μια ολόκληρη ιστορία. Ένα μεγάλο έρωτα που, όπως έχει γίνει γνωστό, δεν πρόλαβε ποτέ να γίνει πραγματικότητα. Κι ίσως γι' αυτό έχει μέσα του αυτή την παράξενη γλύκα, αυτή τη μελαγχολία που ταιριάζει τόσο πολύ με τον Αύγουστο. Γιατί ο Αύγουστος είναι λίγο περίεργος μήνας. Είναι ακόμα καλοκαίρι, αλλά κάπου μέσα μας ξέρουμε πως αρχίζει σιγά σιγά να τελειώνει. Και έτσι κάποια τραγούδια τον κάνουν να μοιάζει ακόμα πιο όμορφος.

Μιας και αναφέραμε το μεγάλο Νίκο Παπάζογλου, το μυαλό μας ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη και σε ένα τεράστιο τραγούδι του Νίκου Καβαδία. Ένα τραγούδι που ο μαέστρος μας, ο Νίκος ο Φραγκάκης, ένα βράδυ πήρε την κιθάρα του και το ηχογράφησε αποκλειστικά για τη δική μας εκπομπή. Μια ξεχωριστή στιγμή, μια ξεχωριστή εκτέλεση. Ακούστε τη μαγεία.

0: Μεγάλος μαέστρος Νίκος Φραγκάκης. Εμείς μένουμε για λίγο ακόμα στη Θεσσαλονίκη, γιατί κάποιες πόλεις δεν είναι απλώς τόποι, είναι άνθρωποι, είναι αναμνήσεις. Και ο Δημήτρης Ζερβουδάκης ξέρει καλά να μιλάει για αυτά, να παίρνει μια ιστορία, έναν άνθρωπο, έναν πόνο και να το κάνει τραγούδι. Και αυτό το τραγούδι είναι σαν μια κουβέντα που έμεινε στη μέση. Πάμε να ακούσουμε ένα γράμμα σε έναν ποιητή.
1: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρ να σε σώσει.

πάμε τώρα για ένα ταξίδι λίγο διαφορετικό. Στο δρόμο, στους ανθρώπους και στις ιστορίες που κουβαλάμε μαζί μας. Ο Λουδοβίκος των Αναγίων το 1997 έγραψε την πύλη της Σάμου και μέσα σε λίγους στίχους χώρισε μια ολόκληρη εποχή. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, πρόσωπα αγαπημένα, άνθρωποι του τραγουδιού, μοναξιά, δρόμος και όνειρα. Γιατί όπως έχει πει ο ίδιος, η πύλη της Σάμου είναι ένα πέρασμα προς το αβέβαιο και εμείς όλοι κάποια στιγμή περνάμε από εκεί. Λουδοβίκος των Αναγίων, Σωκράτης Μάλαμας και Νίκος Παπάζογλου μαζί.

0: Αυτή ήταν Λουδοβίκος των Ανογείων, Σοκράτης Μάλα μας και Νίκος Παπάζογλου. Και το έχω ξαναπεί ότι η μουσική έχει αυτό το ωραίο. Η σημερινή εκπομπή είχε ξεκινήσει τελείως διαφορετική. Έβαλα ένα τραγούδι και από εκεί παρασύρθηκα χωρίς να έχω και τα κατάλληλα κείμενα μπροστά μου. Αλλά αυτό είναι το ωραίο της μουσικής. Και κάπως έτσι θα συνεχίσουμε, γιατί ο Λουδοβίκος των Ανογείων μέσα στο τραγούδι του ανέφερε τον Αγύρι Μπακιρτζή και τους χειμερινούς κολυμβητές. Θα βάλουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει, γιατί οι χειμερινοί κολυμβητές αυτό ήταν, είχαν παρέα, ήταν χιούμορ, νοσταλγία, καθημερινές ιστορίες σαν αυτή που θα ακούσουμε τώρα μέσα από το τραγούδι «Ξένος». Πάμε να τους ακούσουμε και αυτούς και θα δούμε που θα μας πάει η επόμενη ώρα.
1: Παλιό ζωή μας ρήμαξες σ' αυτή την κοινωνία, και το φτωχό κορίτσι μου κανείς δεν θα το πάρει. Όσοι γνωρίζει τη σπετά, πουτάνα μάνα έχει.

Μισή ώρα παρέα εδώ στο Radio Bird. Αν συντονιστήκατε μόλις, είμαι ο Άρης Κατσαβριάς και ακούτε τους μύστες του έντεχνου. Η ώρα πήγε 11:30. Το live chat κάτω δεξιά είναι ανοιχτό. Κρατάμε τις μουσικές και συνεχίζουμε. Γιατί ο χρόνος κυλάει γρήγορα και δεν περιμένει κανέναν. Όπως τραγούδησε μοναδικά η Σωτηρία Λεωνάρδου, «Δεν έχω χρόνο, μάτια μου, δεν έχω χρόνο».

Ξέρει ο κόσμος να ζει, κατέβα να πάμε πέσει. Εκεί που καθένας ζητά να βρει τη μίλια του ξανά. Τον πόλεμο μισό και απ' τη ζωή αποζητώ.

για μου να κλαις, για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή που δεν τη ζω.

Οι δημοσιογράφοι στις εφημερίδες, στα περιοδικά, στην τηλεόραση, συνήθως ακούω όταν κάνουν κανένα λάθος, λένε ο δαίμον του τυπογραφείου. Εγώ εδώ τώρα τι να πω, δεν ξέρω, ο δαίμον του πληκτρολογίου μάλλον έκανε λάθος, δεν έχω χρόνο μάτια μου, είναι το τραγούδι της Σωτηρίας Λεωνάρδου που σας είπα ότι θα παίξει, δεν θέλω καρδιά μου να κλαις, μας είπε ο Νικόλας Άσημος, οπότε λόγω και ηλικίας περασμένης, μπέρδεψα τα δεν και έβαλα τον Νικόλα Άσημο, δεν ήταν και άσχημος. Πάμε να ακούσουμε τώρα τη Σωτηρία Λεωνάρδου.

Δεν έχω χρόνο, μας είπε η Σωτηρία Λεωνάρδου. Βέβαια, για ποιο πράγμα δεν έχουμε χρόνο? Λένε ότι ο χρόνος, ο έρωτας και ο θάνατος δεν περιμένουν κανέναν. Μας προσπερνούν αν δεν είμαστε εκεί. Και απόψε επιλέγουμε να σταθούμε μπροστά στον πιο αμήλικτο από τους τρεις. Σε αυτό που μας σημαδεύει πάντα κατάστηθα. Νατάς Αμποφίλου, Αλκίνος Ιωαννίδης, και μας μιλάνε για ποιον άλλον, για τον έρωτα, τον λοχαγό.

Και από έναν έρωτα που μας σημαδεύει, περνάμε στην απόλυτη σιωπή. Σε ένα κομμάτι που παραλίγο να μην ακούσουμε ποτέ. Όταν η Σωτηρία Μπέλου μπήκε στο στούντιο το 1981, ο Δήμος Μούτσης της έκρυψε ότι υπήρχε ρεφρέν. Της έδωσε να πει μόνο το κουπλέ. Όταν ο δίσκος τυπώθηκε και η Μπέλου άκουσε το Μούτσι να μπαίνει ξαφνικά στο ρεφρέν, έγινε έξαλλη. Πήρε τηλέφωνο τον παραγωγό και ούρλιαζε. «Με ξαπατήσατε, τι τραγούδι είναι αυτό?» Όλο «όχι, όχι, όχι» λέει, και όμως αυτή η επεισοδιακή συνάντηση γέννησε ένα μύθο. Σωτηρία Μπέλου, Δήμος Μούτσης και ένα υπέροχο τραγούδι, «Δε λες κουβέντα».

να σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

0: Ήταν 18 Αυγούστου πριν 22 χρόνια, μια νύχτα που χτύπησε το τηλέφωνο περασμένα μεσάνυχτα στη μία. Ο Μπίλης έχει φύγει, μου είπαν. Μόλις στα 28 του, εκείνο το ζεστό χαμόγελο, έσβησε για πάντα στην άσφαλτο με τη μηχανή του. Και επειδή κάποιοι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ, μόνο όταν τους ξεχνάς, μένουν εδώ. Το επόμενο τραγούδι λοιπόν είναι για τον Μπίλη, ο Κουρσάρος.
1: Στην άσφαλτο Κουρσάρος με καράβι, τη μοτοσικλέτα, πατιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό. Στα 18 σου έσπασες τα φρένα, ταξιδεύεις για ταξίδια άλλα.

στάλα αίμα στο πουφάν σου. Πλάι στα χείλια κυβικά σου.

Στην αρχή της εβδομάδας έγραψα κάτι που στριφογύριζε μέρος στο μυαλό μου. Η αφετηρία μας είναι το μηδέν και ο προορισμός μας το τίποτα. Όμως η διαδρομή ανήκει σε εμάς και είναι πολύ μεγαλύτερη από τα στενά όρια που φαντάστηκαν οι άλλοι για τη δική μας ζωή. Απόψε αυτή η διαδρομή με φέρνει μπροστά σε ένα στίχο του Μάνου του Ξηδούς. Μας λέει πως στο πουθενά οι αλήθειες μας πηγαίνουν. Γιατί ίσως τελικά αυτό το πουθενά να είναι ο μόνος ο ελεύθερος τόπος. Εκεί όπου δεν χρωστάς εξηγήσεις, δεν κουβαλάς τίτλους, παρά μόνο την αλήθεια σου. Και ας μοιάζει με παραμύθι. Μάνος Ξηδούς, για όσους δεν χαθούν, δεν φοβούνται να χαθούν στο πουθενά, για όσους χάνονται στο πουθενά, για όσους πηγαίνουν στο πουθενά.

Και κάπου εδώ η δική μου διαδρομή στο μικρόφωνο για απόψε φτάνει στο πουθενά της. Η ώρα πέρασε, οι μίσες του έντεχνου ολοκληρώνουν το πρώτο τους μέρος, αλλά το Radio Bird δεν σταματά. Για την επόμενη ώρα η μουσική συνεχίζεται χωρίς λόγια με τις δικές μου επιλογές, αλλά και με τα δικά σας τραγούδια από το chat ή από το messenger. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε να ακούσετε. Είμαι ο Άρης Χατσαβριάς και σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε άλλη μία Πέμπτη εδώ με τους μίστες του έντεχνου. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Χρόνια πολλά να ξαναπούμε στην Κατερίνα. Μέχρι τότε, να θυμάστε να βρίσκετε χρόνο για έναν σοφό άνθρωπο, να πίνετε ένα κρασί και να λέτε τον πόνο σας. Κυρίως, μην αφήνετε κανέναν να σας στερήσει το όνειρο. Γιατί όπως λέει και ο Λάκης Παπαδόπουλος, έχουμε δικαίωμα στο όνειρο. Ακόμα και αν είναι δικαίωμα στο τίποτα. Καλό βράδυ, με αγάπη, αλληλεγγύη, γνώση για ένα κόσμο καλύτερο και περνώντας από αυτή τη ζωή, κοιτάξτε να αφήσετε το χνάρι σας.

σε δίκη που εκκρεμεί, που τίποτα δεν περιμένει παρά απόφαση καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί η τύχη σου δοσμένη, το μέλλον ξεμακραίνει, η όψη σου αποθαρρυντική. Όμως με τίποτα

0: φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

τα λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

Σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

0: Με το βαριό, με το βαριό ξυπνάει ο γύπτος στο χωριό.
1: Με το βαριό, με το βαριό ξυπνάει ο γύπτος στο χωριό.
0: Το χωριό, το χωριό, τραραραν

Για το σπυρί, για το σπυρί, τρελαίνε τα τσιλιγερί. Λιγερί, λιγερί, τραλαλαλαραρί, ραρί.

0: Μες στη φωτιά, μες στη φωτιά, παίζει ο γύφτος στη ματιά.
1: Μες στη φωτιά, μες στη φωτιά, παίζει ο γύφτος στη ματιά.
0: Τη ματιά, τη ματιά.

κι αλλού εσύ ζήτησες δουλειά. Κι αλλού ξανά κι αλλού τα ίδια και τα ίδια. Μα ήσουν άτυχος πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Κι αυτό το χρόνο

0: τη βροχή. Κι άκου τα λόγια που έλεγα οι μίστες της Ερή.
1: Οι μίστες του έντεχνου με τον Άρη Κατσαβριά σας προσκαλούν κάθε Πέμπτη στις 11 το βράδυ στο Radio Bird, στο σταθμό που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

Yeah, my friends are gone and my hair is gray. I ache

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα